Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 1η Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1947 γεννήθηκε ο Ron Wood, ο έτερος δηλαδή κιθαρίστας των Rolling Stones. Επίσης το 1961 ο Elvis Presley ήταν στην κορφή του βρετανικού τσάρτ το τραγούδι Surrender. Ακόμα το 1972 οι Pink Floyd ξεκίνησαν να ηχογραφούν το άλμπουμ The Dark Side of the Moon. Και τέλος, σαν σήμερα το 1967 κυκλοφόρησε το καλύτερο ίσως άλμπουμ όλων των εποχών, το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band των Beatles. Από όπου και το κλασικό πλέον τραγούδι Lucy in the Sky with Diamonds.

0: Axel. DJ Yo.
1: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Link FM 93.

0: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 4.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 1η Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1947 γεννήθηκε ο Ρον Γουντ, ο έτερος δηλαδή κιθαρίστας των Rolling Stones. Επίσης το 1961 ο Elvis Presley ήταν στην κορφή του Βρετανικού τσάρτ το τραγούδι Surrender. Ακόμα το 1972 οι Pink Floyd ξεκίνησαν να ηχογραφούν το άλμπουμ The Dark Side of the Moon. Και τέλος, σαν σήμερα το 1967 κυκλοφόρησε το καλύτερο ίσως άλμπουμ όλων των εποχών, το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band των Beatles. Από όπου και το κλασικό πλέον τραγούδι Lucy in the Sky with Diamonds.

ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 1η Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1947 γεννήθηκε ο Ρον Γουντ, ο έτερος δηλαδή κιθαρίστας των Rolling Stones. Επίσης το 1961 ο Elvis Presley ήταν στην κορφή του βρετανικού τσάρτ το τραγούδι Surrender. Ακόμα το 1972 οι Pink Floyd ξεκίνησαν να ηχογραφούν το άλμπουμ The Dark Side of the Moon. Και τέλος, σαν σήμερα το 1967 κυκλοφόρησε το καλύτερο ίσως άλμπουμ όλων των εποχών, το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band των Beatles. Από όπου και το κλασικό πλέον τραγούδι Lucy in the Sky with Diamonds.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr. Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 1η Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1947 γεννήθηκε ο Ρον Γουντ, ο έτερος δηλαδή κιθαρίστας των Rolling Stones. Επίσης το 1961 ο Elvis Presley ήταν στην κορφή του βρετανικού τσάρτ το τραγούδι Surrender. Ακόμα το 1972 οι Pink Floyd ξεκίνησαν να ηχογραφούν το άλμπουμ The Dark Side of the Moon. Και τέλος, σαν σήμερα το 1967 κυκλοφόρησε το καλύτερο ίσως άλμπουμ όλων των εποχών, το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band των Beatles. Από όπου και το κλασικό πλέον τραγούδι Lucy in the Sky with Diamonds.

0: στον Click 93. Είναι 6.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι 6:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: τον Κλικ 93. Είναι 7.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93.

ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
3: Hello, that's me. Leave your message and

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 8.
1: Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
2: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
1: Λες, ε?
2: Δεν λέω απλά. Είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, πρίμιμο επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22 42 0 42 096 ή μπε στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
1: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 42 0 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Είδες.
2: Αμέ.
1: Άμα δεν έχεις τριήμερο.
2: Ναι.
1: Ξεκινάει η Τρίτη.
2: Και σου φαίνεται σαν Τετάρτη.
1: Είσαι τρεσαρισμένος, μια χαρά. Αλλά όμως έχεις κάνει τρίμερο και έχεις περάσει και ωραία και είναι και καλοκαίρι.
2: Έχεις λίγο hangover.
1: Τι hangover τώρα, ποιος πάει για δουλειά.
2: Anyway, τι μας γλιτώνει
1: παιδιά,
2: δουλειά.
1: Τρίμερο, ξετρίμερο, πέρασε. Λοιπόν, εμείς είμαστε και πάλι εδώ σήμερα. Τρίτη 2 του μηνός Ιουνίου. Δύο στην τιμή του ενός.
2: Είδες, ασορτή με τη μέρα.
1: Έτσι. Άρα Κουβάρα και Ηλίας Ξινόπουλος.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι, το δικό μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, ας αφήσουμε τα πολλά, φύγαμε.

0: συμβαίνουν και εις Παρισίους.
1: Συμβαίνουνε, λέει.
0: Τώρα μεταξύ μας, συμβαίνει και στην τέλος πάντων περιοχή της
1: Ινδίας
0: και λοιπά. Γιατί και εκεί, όπως και κάπου αλλού που ξέρω,
1: ναι,
0: έχουν προβλήματα συνοριακά, ρε φίλε.
1: Τι είπες, υπάρχουν τέτοιες χώρες που έχουν προβλήματα στα σύνορα?
0: Λοιπόν, μεταξύ Ινδίας και Μπαγκλαντές. Και γιατί αυτό? Οι σχέσεις, λέει, μεταξύ των δύο χωρών έχουν επιδεινωθεί σημαντικά μετά την επανάσταση του 2024 στο Μπαγκλαντές,
1: ναι,
0: η οποία οδήγησε στην πτώση της κυβέρνησης Σέιχ Χασίνα και τη φυγή της στην Ινδία, η οποία ήταν φιλοϊνδική
1: η πολιτική της.
0: Έκτοτε, λέει, η νέα κυβέρνηση του Ναρέντρα Μόντι έχει ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορα, κατασκευάζοντας φράχτες εκατοντάδων χιλιόμετρων.
1: Ότι τώρα πιστεύει τον Μπαγκλαντές ότι θα φύγουν οι Ινδοί και θα πάνε δίπλα.
0: Ξέρω εγώ τι να σου πω. Η Ινδία, λέει, μη φεύγουν οι Μπαγκλαντές.
1: Και πηγαίνουν.
0: Έτσι, μπράβο. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Λοιπόν, η Ινδία, λέει, εξετάζει ένα ασυνήθιστο και αμφιλεγόμενο μέτρο για την ανάσκεση της παράνομης μετανάστευσης. Γιατί είναι χιλιόμετρα η συνοριακή γραμμή,
1: ναι,
0: όπου έχουν χτιστεί τα διάφορα, τέλος πάντων, τείχη, αλλά είναι και περιοχές οι οποίες λόγω των ποταμιών
1: δεν
0: έχουν καθιζήσεις και το ένα και το άλλο, και εκεί δεν μπορείς να στήσεις φράχτες.
1: Τι θα στήσουν εκεί, σκιάχτρα?
0: Όχι. Α. Εκεί σκεφτήκαν, λέει, να ρίξουν κροκόδιλους και φίδια.
1: Τέλεια. Τα οποία θα μένουν εκεί στη γραμμή. Δεν φαντάζομαι θα πηγαίνουν μπρος πίσω.
0: Λοιπόν, έτσι όσο, λέει, μην μπορεί να περνάει ο κόσμος.
1: Απαπα, τους βλέπω να τους τρώνε σουβλάκι, έτσι.
0: Λοιπόν, γι' αυτό σου είπα, συμβαίνει και αλλού αυτό, ε.
1: Για να δούμε.
0: Για να δούμε.

0: Γιατί στην TV.
1: Μετά από τον κύκλο που σας έκανα με τις ταινίες.
2: Μάλιστα. Τώρα θα μας κάνεις και τον κύκλο με την κυμωλία.
1: Όχι, θα σας κάνω τον κύκλο αγκαλιά με την TV.
2: Ναι.
1: Γιατί θα μιλήσουμε για σειρές.
2: Μάλιστα.
1: Σε πλατφόρμες που μπορεί να δει κανείς μαζεμένες.
2: Μάλιστα.
1: Είτε είναι λίγα επεισόδια, είτε είναι πολλές σεζόν,
2: μάλιστα,
1: είτε είναι μία και έξω.
2: Okay.
1: Ξεκινάμε με τα λίγα επεισόδια.
2: Μάλιστα.
1: Που είναι και μια πραγματική ιστορία πολύ ενδιαφέρουσα. Εγώ την είχα παρακολουθήσει όταν είχε σκάσει στην Αμερική.
2: Ναι.
1: Λέγεται η σειρά Inventing Anna.
2: Μάλιστα.
1: Βέβαια, δεν την παρακολουθούσα.
2: Inventing Anna, δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Εφευρίσκοντας την Anna.
2: Ναι, ανακαλύπτοντας.
1: Ανακαλύπτοντας.
2: Mm-hmm.
1: Είναι νέα επεισόδια.
2: Μάλιστα.
1: Και είναι η πραγματική ιστορία της Anna Sorokin στην Αμερική.
2: Μάλιστα.
1: Η οποία ήταν μεγάλη απατεώνισσα.
2: Ναι, το έχουν οι Άννες.
1: Ονόματα δεν λέμε.
2: Ναι, οι παραβιβλίες. Βρισκόμενοι
1: εξαιρούνται. Εξαιρούνται πάντα.
2: Γεια, συνέχισε.
1: Η οποία κατάφερε και μεταμορφώθηκε. Αυτή η κοπέλα, η Anna Sorokin, μεταμορφώθηκε σε Anna Delaney, η οποία έπεισε όλη την κοσμική αριστοκρατία σε εισαγωγικά της Νέας Υόρκης, ότι ήταν μια Γερμανίδα πολυεκατομμυριούχος, γόνος τεράστιας εταιρείας. Τη ταχώνανε όλοι από παντού, τρελή απάτη. Και στο απάτη, Anna, δεν ξέρω γιατί το λες με αυτόν τον τρόπο και με κοιτάς. Ναι, ναι, ναι. Και στο τέλος τελικά ξεσκεπάστηκε και την πιάσανε και φυλακίστηκε.
2: Μάλιστα.
1: Η ιστορία, αυτά τα επεισόδια έχουν να κάνουν, ξεκινάνε από μια συνέντευξη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, η οποία είχε γίνει ανάμεσα σε μια δημοσιογράφο και την Anna Delaney Παύλα Sorokin.
2: Η Sorokin είναι ρωσικής καταγωγής.
1: Ναι.
2: Στόχη, το επώνυμα σας. Γενικό σεϊν.
1: Έτσι. Παίζει την πρωταγωνίστρια Τζούλια Γκάρνερ, η οποία κέρδισε και
2: Emmy. Πολύ καλή αυτή.
1: Πραγματικά. Είναι ένα ωραίο 9 επεισοδιάκια, μη σου πω, ένα Σαββατοκύριακο έτσι στη ρούχλα, το κάνεις.
2: Στη ρούχλα.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 8:30.
2: Φέτος στην Go, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν, ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ, ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 862 ευρώ έως 1169 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση και 1150 ευρώ έως 1560 ευρώ για οκτάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 855 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτό μου θυμίζει ένα ανέκδοτο.
1: Για πες
0: το. Όπου ένας έχει τέλος πάντων κάποιους πόνους στα πόδια, πάει στον γιατρό και του λέει αυτό. Του λέει ο γιατρός, κοίταξε να δεις, κάθε μέρα θα περπατάς 10 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Και μετά από 10 μέρες πάρε με να μου πεις.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Μετά από 10 μέρες τον παίρνει τηλέφωνο ο ασθενής και του λέει: γεια σου γιατρέ μου, ο τάδε που περπατάω 10 χιλιόμετρα την ημέρα για τα πόδια μου. Μάλιστα. Οκ. Okay. Τι γίνεται, στο σπίτι όλα καλά, του λέει. Λέει: πού να ξέρω γιατρέ μου, εγώ με λέει 100 χιλιόμετρα μακριά.
1: Όπως ήθελε το πήρε.
0: Ναι, ναι. Σου λέει ευκαιρία να φύγω.
1: Ευκαιρία να φύγω.
0: Να και αυτός τώρα, για πες.
1: Λοιπόν, εγώ θα σου πω για κάποιον που δεν χρειάζεται να πάει πουθενά.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Διότι ένας Βρετανός χειρουργός στο Λονδίνο,
0: ναι,
1: χειρούργησε ασθενή στο Γιβραλτάρ.
0: Okay.
1: Χωρίς να πάει ο ασθενής.
0: Ο ένας στο Λονδίνο,
1: άλλος. Και ο άλλος στο Γιβραλτάρ.
0: Ωραίο. Ναι. Είναι αυτό που γίνεται πλέον η χειρουργική.
1: Η ρομποτική.
0: Η ρομποτική εξ αποστάσεως.
1: Και αυτό που έχει ενδιαφέρον δεν είναι μόνο ότι τους χωρίζανε 2.400 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα.
1: Και ότι έκανε την εγχείρηση μέσω κονσόλας. Δηλαδή χρησιμοποιούσε,
0: ναι,
1: την κονσόλα για να κινεί το μηχάνημα στο Γιβραλτάρ.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ότι η σύνδεση ανάμεσα στο Λονδίνο και το Γιβραλτάρ είχε καθυστέρηση της τάξης χιλιοστών δευτερολέπτου.
0: Έτσι ώστε πραγματικά η
1: πραγματικά ήταν, ναι, σαν να γινόταν εκείνη τη στιγμή,
0: ναι,
1: από τον γιατρό.
0: Okay.
1: Η οποία ήταν και πετυχημένη βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν ήταν απλή επέμβαση.
0: Ο ασθενής ζει.
1: Ζει και βασιλεύει.
0: Μπράβο.
1: Απλά δεν θα πάει στο Λονδίνο.
0: Περαστικά του. Να σου πω. Υπάρχει μια δυσκολία όμως.
1: Ποια?
0: Μπες στο ρεύμα, ρε παιδί μου.
1: Μην μπες στο ρεύμα. Ναι, πω, ναι. Πω, τι είναι αυτό που είπες τώρα, να τρέχιασα, Παναγία μου.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει! Χαίρετε και από μένα.
1: Χαίρετε και από εμάς, Βασιλεία Πέτρου. Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, από το Vietnam Vien.
1: Ναι.
0: Από τις αρχές του 2026, οι τοπικές αρχές προετοιμάζονται επιγόντως για την περίοδο της αναδάσωσης. Οι περιφερειακές μονάδες προστασίας δασών συνεργάζονται στενά με τις τοπικές αρχές για να καθοδηγήσουν τους ανθρώπους στην εκαθάριση της χαμηλής βλάστησης, στην προετοιμασία σπορόφυτων και δασικών εφοδίων, διασφαλίζοντας ότι η φύτευση γίνεται εντός του σωστού χρονικού πλαισίου. Μιλάμε για τους κατοίκους της κοινότητας Cui Mong στο Βιετνάμ, που ξεκίνησαν εκστρατεία αναδάσωσης στις αρχές του 2026. Μέχρι σήμερα, ολόκληρη η επαρχία έχει ετοιμάσει περίπου 6 εκατομμύρια δεντρίλια, δημιουργώντας μια άφθονη πηγή δεντριλίων για την εξυπηρέτηση της δασικής παραγωγής φέτος. Οι τοπικές αρχές εφαρμόζουν ταυτόχρονα την αναδάσωση σύμφωνα με το καθορισμένο σχέδιο. Ως αποτέλεσμα, ολόκληρη η επαρχία φυτεύθηκε με 2.517 εκτάρια νέου δάσους. Ωστόσο, η έκταση αυτή μειώθηκε κατά 28,14% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Παράλληλα με τις προσπάθειες αναδάσωσης, οι δραστηριότητες υλοτομίας έδειξαν θετικά σημάδια. Η εκτιμόμενη παραγωγή ξυλίας για το μήνα έφτασε το συνολικό όγκο 163.087 κυβικά μέτρα, σημειώνοντας αύξηση 68,16% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρσι. Χάρη στα προληπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί από την αρχή του έτους και στις αυστηρές πρακτικές διαχείρισης, η ανάπτυξη και η προστασία των δασών στην επαρχία εφαρμόζονται ολοκληρωμένα με στόχο την ολοκλήρωση του δασικού σχεδίου του 2026.
1: Εντάξει, αισιόδοξο. Καλό.

0: Λοιπόν, αυτό τώρα είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Πάρα πολύ σοβαρό.
0: Και επειδή μας προβληματίζει συνέχεια και αναφέρουμε συνέχεια στην εκπομπή πράγματα που έχουν να κάνουν με την AI.
1: Ναι, γιατί μας έρχεται από παντού.
0: Αυτή τη φορά με προβληματίζει και με στεναχωρεί και τέλος πάντων οτιδήποτε. Γιατί έχει να κάνει με παιδιά.
1: Είναι μεγάλη ανησυχία.
0: Γιατί υπάρχουν παιχνίδια πλέον AI,
1: ναι,
0: που είναι για παιδιά,
1: mm-hmm,
0: και τα οποία εκτός των άλλων έχουν και τη δυνατότητα, ορισμένα από αυτά, να έρχονται και σε επικοινωνία με τα παιδιά. Δηλαδή δέχονται ερωτήσεις,
1: απαντάνε
0: και όλα αυτά τα πράγματα. Και λένε πλέον οι ειδικοί ότι αυτό εγκυμονεί πάρα πολύ μεγάλους κινδύνους. Έγινε μελέτη από το Cambridge,
1: ναι,
0: η οποία παρουσιάζεται στο Guardian, παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Και εξετάζει την ποιότητα της συναισθηματικής απόκρισης που υποτίθεται ότι διαθέτουν κάποια παιχνίδια τεχνητής νοημοσύνης.
1: Όσον αφορά τώρα
0: στο πώς επικοινωνούν και πώς αντιδρούν για τα παιδιά, έτσι.
1: Εντάξει, ό,τι παραμέτρους τους έχουν βάλει.
0: Και μάλιστα οι επαγγελματίες προσχολικής αγωγής, στην Αγγλία πάντα αυτό,
1: ναι,
0: που κλήθηκαν να απαντήσουν σχετικά με την επίδραση παιχνιδιών AI που μπορούν να ακούσουν και να ανταποκριθούν, εξέφρασαν μεγάλο προβληματισμό για τις επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν στα παιδιά. Έκαναν λόγο, προσέξτε, για πιθανή υποβάθμιση της ικανότητας των παιδιών να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους στο παιχνίδι, αλλά και για αβεβαιότητα και φόβο για το που καταλήγουν τα δεδομένα από τις συνομιλίες τους, ειδικά αν αρχίσουν να εμπιστεύονται τα παιχνίδια τεχνητής νοημοσύνης σαν να είναι φίλοι τους.
1: Εδώ οι ενήλικες συμπεριφέρονται στην AI σαν να είναι φίλοι τους.
0: Παιδιά, sorry δηλαδή, αλλά αυτά είναι πολύ σοβαρά πράγματα.
1: Εντάξει, δηλαδή κάπου όπα.

0: δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 9.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
4: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
5: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: δεύτερη ώρα. Εδώ για είμαστε. Σήμερα 3η 2 Ιουνίου.
1: Κοίτα τα χαρά που έχει που μπήκε το καλοκαίρι.
0: Ναι ρε, εσύ γιατί.
1: Μια χαρά.
0: Τώρα βέβαια να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Με αυτά που προμηνύονται για κάτι σαραντάρια και δεν ξέρω τι.
1: Mm-hmm.
0: Δεν ξέρω τελικά, εγώ θα κάνω μια πρόταση.
1: Για πες.
0: Την εκπομπή αυτή να πηγαίνουμε σε κάποιο παραθαλάσσιο μέσα.
1: Αν νόμιζα στην ταράτσα.
0: Open air. Εντάξει.
1: Εγώ ξέρω πάντως ότι 6 στους 10 έχουμε το μαύρισμα του ταξιτζή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ξέρω εγώ.
0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα. Πάμε.
1: Πάμε.

0: Για πες σαν σήμερα.
1: Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα σε έχω ξεκινήσει πολύ με ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει. Καλά τώρα.
1: Τι πιάνουμε δηλαδή τη ειρωνία.
0: Ναι,
1: παρ' όλα αυτά.
0: Τι να κάνουμε.
1: Θα σας μιλήσω για κάτι και σε εσένα και όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο εκεί έξω. Mm-hmm. Που μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ, που είναι το πέναλτι.
0: Μάλιστα.
1: Και θα σας πω ότι το 1891, σαν σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Ένας Ιρλανδός επιχειρηματίας και τερματοφύλακας. Ναι. Έχει σημασία αυτό. Που το λέγανε William Macram.
0: Ναι.
1: Αποφάσισε να υιοθετηθεί, μάλλον θέλησε να ζητήσει και τελικά αποφασίσει και από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Τη Διεθνή δηλαδή, Αγγλία, Σκωτία, Ιρλανδία ήταν τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Και έγινε ο κανονισμός του πέναλτι.
0: Κακός.
1: Ήταν δική του ιδέα.
0: Μπράβο.
1: Τι να τον κάνεις τώρα του William Macram.
0: Μα σε παρακαλώ.
1: Σε παρακαλώ.
0: Αγάπη μου γλυκιά τώρα.
1: Macram χάλια.
0: Έτσι.

0: Το ξέρεις αυτό που λέει η κυρία όταν της λένε «Μα έχει φίλοι ο άντρας σας, ο, τι να κάνει, πού θα πάει, πάλι σε μένα θα γυρίσει».
1: Ναι.
0: Έτσι ακριβώς αισθάνεται η Ισπανία για τον Πέντρο Αλμοδόβαρ.
1: Ο άντρας έχει γκόμενα και λέει η άλλη «Καλά, άστον, πού θα πάει, πάλι εδώ θα γυρίσει». Φίλοι.
0: Φιλιππίδη.
1: Ναι, για πες.
0: Λοιπόν, το ίδιο πράγμα σκέφτεται και η Ισπανία για τον Αλμοδόβαρ, ο οποίος τα 76 του χρόνια, αφού έκανε πρώτα ένα πέρασμα από το Χόλιγουτ και ταράχτηκε, θα σου εξηγήσω γιατί, επιστρέφει στην Ισπανία. Πώς το ξέρουμε αυτό? Έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη στο El País με αφορμή την κυκλοφορία της νέας ταινίας Bitter Christmas.
1: Για πάμε.
0: Τι γίνεται τώρα? Αποκάλυψε ότι αν και τα τελευταία χρόνια πειραματίστηκε με τα αγγλικά, με τις αγγλόφωνες ταινίες, δεν του έκατσε καθόλου. Και σκοπεύει να επιστρέψει μόνιμα και στη γλώσσα και στο κινηματογραφικό περιβάλλον της χώρας του.
1: Πολύ καλά θα κάνει.
0: Διότι πήγε ο Αλμοδόβαρ στην Αμερική και κάνανε 32 επιτροπές για να αποφασίσουν τα γυρίσματα, 64 τεχνικούς για το γύρισμα. Τρελάθηκε ο άνθρωπος. Λέει, παιδιά, πώς τα κάνετε έτσι εδώ, ξαναγυρίζω Ισπανία. Άρα επιστρέφει.
1: Νομίζω ότι η επόμενη ταινία του, αν γίνει εκεί, στη χώρα που γεννήθηκε και που έχει την κουλτούρα της,
0: βέβαια,
1: θα μας ξαναθυμίσει πάλι.

0: δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 9:30.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
3: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βραφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, η εν λόγω είχε πάρα πολλά χρόνια, τέλος πάντων, να βρεθεί στην επικαιρότητα.
1: Μα πώς την έδωσε έτσι ψυχρά όμως.
0: Και ο λόγος, τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Δηλαδή, πρόσεξε, η Γιώκο Όνο λέει, πίστευε ότι ενδεχομένως ο Τζον Λένον να ήταν γκέι. Οκ, κανένα θέμα.
1: Κανένα θέμα πραγματικά.

0: Μάλιστα. Σας ορκίζουμε ότι λίγο καιρό μετά τη δολοφονία του Τζον με πήρε τηλέφωνο, είπε, και μου είπε ότι θεωρούσε ότι ίσως να ήταν και γκέι. Τώρα,
1: τι την απασχόλησε, δηλαδή.
0: Της απάντησα ότι δεν ξέρω, αλλά δεν νομίζω να ήταν, τουλάχιστον όχι στα χρόνια που κάναμε παρέα. Ο Πολ Μακάρτνεϊ μίλησε και για τις φήμες, εδώ είσαι τώρα, που ήθελαν τον Λένον να έχει σχέση με τον Μπράιαν Έπστιν.
1: Τι είναι αυτή η οικογένεια.
0: Ήταν γκέι, έτσι. Ναι, λέει, είχε ακουστεί, αλλά η γνώμη μου είναι πως δεν υπήρχε τίποτα μεταξύ τους.
1: Δεν υπάρχει ούτε ιερό ούτε όσιο, έτσι.
0: Δηλαδή, αυτός ο Μακαρίτης, έτσι, φίλε, ας πούμε. Ρωτήστε τον άντρη, παιδιά.
1: Όλη η οικογένεια, η Έπστιν, δηλαδή, είναι να τραβάς τα μαλλιά σου, έτσι.

0: Ώρα για τη μουσική ενότητα.
1: Τι έχουμε σήμερα?
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα βρετανικό ντουέτο, γιατί είναι η μέρα των ντουέτων. Το οποίο, παιδιά, μπορεί να μην σας λέει πόσο μεγάλο ήταν, αλλά σε πληροφορώ ότι είναι μέσα στα 10 καλύτερα ντουέτα όλων των εποχών.
1: Μα ήταν
0: και
1: εξαιρετική.
0: Μιλάμε τώρα για Τίνα Τέρνερ και Άικ. Μιλάμε, ξέρω εγώ, για Σάιμον Γκαρφάγγελ. Μιλάμε για τέτοιου είδους ντουέτα. Αυτή λοιπόν είναι μέσα στα 10 ever.
1: Μαζί σου.
0: Eurythmics.
1: Δεν το
0: παρακαλώ.
1: Συζητώ.
0: New Wave συγκρότημα. Ξεκίνησαν το 1980 Άνι Λένοξ.
1: Άνι,
0: παρακαλώ.
1: Υποκλίνομαι.
0: Και βεβαίως ο Dave Stewart, ο οποίος περισσότερο ήταν στο χώρο, ας πούμε, του engineering, της μουσικής, της παραγωγής και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά έκανε και αυτός δικά του πράγματα. Και οι δυο τους είχαν ξεκινήσει από ένα συγκρότημα που λεγόταν Tourist.
1: Μάλιστα. Σαν τουρίστες φύγανε, ναι. Μπήκαν, βγήκαν.
0: Και μετά φτιάξαν τους Eurythmics. Λοιπόν, το πρώτο τους άλμπουμ, το οποίο τέλος πάντων
1: τους
0: έκανε πάρα πολύ γνωστούς παγκοσμίως, ήταν το Sweet Dreams του 1983. Και μέσα από αυτό, βέβαια, βγήκε το ομώνυμο κομμάτι, το οποίο ήταν smash hit, ever κτλ. Έχουν πουλήσει περίπου 75 εκατομμύρια δίσκους σε όλο τον κόσμο. Έχουν
1: τότε βραβείο, που αγοράζαμε.
0: Ναι, βραβείο Grammy για την καλύτερη ροκ ερμηνεία από ντουέτο ή συγκρότημα με φωνητικά.
1: Ναι.
0: Το 1987 και το Brit Award για εξαιρετική συνεισφορά στη μουσική το 1999.
1: Α, τα πήραν όλα και εκείνοι.
0: Έχουν μπει στο UK Music Hall of Fame το 2005, στο Songwriters Hall of Fame το 2020 και παρακαλώ τελευταία το 2022,
1: ναι,
0: στο Rock and Roll Hall of Fame. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό?
1: Όλα άξια.
0: Σε πληροφορώ ότι αυτό το τραγούδι, το Sweet Dreams Are Made of This, ανάμεσα στη ψηφοφορία που έκανε το Rolling Stone για, ναι, τα τραγούδια των Eurythmics, συγκέντρωσε το 88% από αυτούς που ψήφισαν.
1: Απίστευτο, όχι, ναι, απίστευτο. Αν ακούσεις το κομμάτι καταλαβαίνεις γιατί.
0: Οκ, okay, πάμε.

0: Λοιπόν, και επειδή κλείνουμε με όμορφα όνειρα, sweet dreams. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Ωραία μέρα ήταν σήμερα, δεν ξέρω γιατί.
0: Εντάξει, μια χαρά ήταν, γιατί όχι. Με τα κοντομάνικά μας, με τα καλοκαιρινά μας,
1: με τη ζέστη μας, με το στούντιο.
0: Λοιπόν, 2 σεντιμήτρο ενός, παιδιά, και για σήμερα Τρίτη 2 του μηνός Ιουνίου, τέλος. Η Άννα Κουβάρα και ο Ηλίας Ξινόπουλος, όπως πάντα, ήταν μαζί σας.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας το καλοκαιρινό, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Οκ. Λοιπόν, φιλιά πολλά.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 10.
2: Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
3: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
2: Λες ε?
3: Δεν λέω απλά, είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, πρίμιμο επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22 42 0 42 096 ή μπε στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
2: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Κλικ. Στους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
6: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πατρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 2 Ιουνίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε ο Charlie Watts, ο drummer δηλαδή των Rolling Stones. Επίσης το 1966 ο Frank Sinatra ήταν στην κορφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Strangers in the Night. Ακόμα το 1978 ο Bruce Springsteen κυκλοφόρησε το άλμπουμ Darkness on the Edge of Town. Και τέλος, σαν σήμερα το 2008 εγκατέλειψε το μάτι το κόσμο ο Bo Diddley, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους των Rhythm and Blues, τον οποίον και ακούμε στο κλασικό πλέον τραγούδι I'm a Man. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Μάιο του 1955 με την διάταση εταιρείας Checker.

0: στον Κλικ 93. Είναι 10:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Φέτος στην Go, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν, ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ, ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 862 ευρώ έως 1169 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση και 1150 ευρώ έως 1560 ευρώ για οκτάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 855 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: Δύο.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία.
3: Του.
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός.
2: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93.

0: στον Click 93. Είναι 11.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πατρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 2 Ιουνίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε ο Charlie Watts, ο drummer δηλαδή των Rolling Stones. Επίσης το 1966 ο Frank Sinatra ήταν στην κορφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Strangers in the Night. Ακόμα το 1978 ο Bruce Springsteen κυκλοφόρησε το άλμπουμ Darkness on the Edge of Town. Και τέλος, σαν σήμερα το 2008 εγκατέλειψε το μάτι του κόσμο ο Bo Diddley, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους των Rhythm and Blues, τον οποίον και ακούμε στο κλασικό πλέον τραγούδι I'm a Man. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Μάιο του 1955 με την δικιά της εταιρείας Checker.

0: κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 11:30.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
2: Hi, it's Rolling.
3: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Click 93. Είναι 12. Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
1: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
0: Λες, ε?
1: Δεν λέω απλά, είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, πρίμιμο επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22420 42096 ή μπες στο enkafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
0: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πατρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 2 Ιουνίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε ο Charlie Watts, ο drummer δηλαδή των Rolling Stones. Επίσης το 1966 ο Frank Sinatra ήταν στην κορφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Strangers in the Night. Ακόμα το 1978 ο Bruce Springsteen κυκλοφόρησε το άλμπουμ Darkness on the Edge of Town. Και τέλος, σαν σήμερα το 2008 εγκατέλειψε το μάτι του κόσμο ο Bo Diddley, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους των Rhythm and Blues, τον οποίον και ακούμε στο κλασικό πλέον τραγούδι I'm a Man. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Μάιο του 1955 με την διάθεση εταιρείας Checker.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 12:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένας στη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
3: Φέτος στην Go, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν, ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ, ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 862 ευρώ έως 1169 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση και 1150 ευρώ έως 1560 ευρώ για οκτάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 855 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: Δύο.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός.
4: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
6: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι μία.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 1:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 2. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
2: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
1: Λες, ε?
2: Δεν λέω απλά. Είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες. Πρίμιμο επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22 42 0 42 096 ή μπε στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
1: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 2 Ιουνίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε ο Charlie Watts, ο drummer δηλαδή των Rolling Stones. Επίσης το 1966 ο Frank Sinatra ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Strangers in the Night. Ακόμα το 1978 ο Bruce Springsteen κυκλοφόρησε το άλμπουμ Darkness on the Edge of Town. Και τέλος, σαν σήμερα το 2008 εγκατέλειψε το μάτι του κόσμο ο Bo Diddley, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους των Rhythm and Blues, τον οποίον και ακούμε στο κλασικό πλέον τραγούδι I'm a Man. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Μάιο του 1955 με την ετικέτα της εταιρείας Checker.

0: στον Κλικ 93. Είναι 2:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 3. Φέτος στην Go, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν, ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ, ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 862 ευρώ έως 1169 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση και 1150 ευρώ έως 1560 ευρώ για οκτάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 855 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πατρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 2 Ιουνίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε ο Charlie Watts, ο drummer δηλαδή των Rolling Stones. Επίσης το 1966 ο Frank Sinatra ήταν στην κορφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Strangers in the Night. Ακόμα το 1978 ο Bruce Springsteen κυκλοφόρησε το άλμπουμ Darkness on the Edge of Town. Και τέλος, σαν σήμερα το 2008 εγκατέλειψε το μάτι του κόσμο ο Bo Diddley, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους των Rhythm and Blues, τον οποίον και ακούμε στο κλασικό πλέον τραγούδι I'm a Man. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Μάιο του 1955 με την τίτλο της εταιρείας Checker.

0: τον Κλικ 93. Είναι 3:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 4.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ζητόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πατρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 2 Ιουνίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε ο Charlie Watts, ο drummer δηλαδή των Rolling Stones. Επίσης το 1966 ο Frank Sinatra ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Strangers in the Night. Ακόμα το 1978 ο Bruce Springsteen κυκλοφόρησε το άλμπουμ Darkness on the Edge of Town. Και τέλος, σαν σήμερα το 2008 εγκατέλειψε το μάτι του κόσμο ο Bo Diddley, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους των Rhythm and Blues, τον οποίον και ακούμε στο κλασικό πλέον τραγούδι I'm a Man. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Μάιο του 1955 με την διάθεση εταιρείας Checker.

0: τον Κλικ 93. Είναι 4:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: στον Κλικ 93. Είναι 5.
1: Φέτος στην Go, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν, ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ, ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 862 ευρώ έως 1169 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση και 1150 ευρώ έως 1560 ευρώ για οκτάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 855 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Γεια σας. Είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: restaurant.
1: Κάθε μέρα ο Νίκος Πατρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 2 Ιουνίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε ο Charlie Watts, ο drummer δηλαδή των Rolling Stones. Επίσης το 1966 ο Frank Sinatra ήταν στην κορφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Strangers in the Night. Ακόμα το 1978 ο Bruce Springsteen κυκλοφόρησε το album Darkness on the Edge of Town. Και τέλος, σαν σήμερα το 2008 εγκατέλειψε το μάτι του κόσμο ο Bo Diddley, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους των Rhythm and Blues, τον οποίον και ακούμε στο κλασικό πλέον τραγούδι I'm a Man. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Μάιο του 1955 με την δική της εταιρείας Checker.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Click 93. Είναι 5:30.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
0: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
0: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
0: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρωμάδο.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Τώρα

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 6. Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
1: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
0: Λες, ε?
1: Δεν λέω απλά. Είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, πρίμιμο επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22420 42096 ή μπες στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
0: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
2: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη 2 Ιουνίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Kylie Minogue, Icona Pop και το νέο μεγάλο viral hit του Johnny. Επίσης θα πάμε 12 χρόνια πίσω στο 2014 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ουγγαρία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Kygo και Tanti Miski στο Heaven on Your Mind.

Γνωρίσαμε τον Dante Mischi στο Hey Brother του Avicii. Τώρα βρίσκεται στα φωνητικά στο νέο single του Kygo, Heaven on Your Mind, που μόλις ακούσαμε στο New Music Show. Και πίσω από το Light Up της Kylie Minogue, εκτός από τον Chris Martin, τον Coldplay, βρίσκεται και ο Richard Stannard. Ο τελευταίος έχει συνεργαστεί στο παρελθόν σε κλασικές επιτυχίες της όπως τα Can't Get You Out of My Head και Spinning Around. Το τραγούδι βγήκε μαζί με το ντοκιμαντέρ της στο Netflix. Σε αυτό η αγαπημένη pop star αποκαλύπτει ότι διαγνώστηκε ξανά με καρκίνο το 2021, κάτι που παρέμεινε ιδιωτικό για χρόνια. Το track του εμπνεύστηκε εν μέρει από τη μητέρα της, την Carol, και έρχεται τώρα πρώτη νέα κυκλοφορία στο New Music Show.

Σε λίγο θα ακούσουμε την πιο hot κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα. Προς το παρόν, αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. Η συμμετοχή της Βουλγαρίας στον διαγωνισμό της Eurovision, τον οποίο βέβαια και κέρδισε, ήταν η Ντάρα με το Banga Ranga. Και πάμε τώρα στον John Paul Cooper, ο οποίος ξεκίνησε να τραγουδάει σε μια τοπική gospel χοροδία στο Manchester στην Αγγλία. Αυτό το background είναι που έδωσε στη φωνή του αυτή την απίστευτη soul χρειά που τον κάνει να ξεχωρίζει. Μέχρι σήμερα έχει δώσει τραγούδια σε καλλιτέχνες όπως η Kim Petras και η Loud Luxury, με το δικό του όνομα που καλύπτει τον εαυτό του και συνδυάζει την alternative punk ενέργεια με την moderna pop. Περνάει το βράδυ στο στούντιό του, δημιουργώντας μουσική όπως το πρόσφατο single του The Following, το οποίο ασχολείται με κίνηση σχέσεις όπου είναι αδύνατο να ξεφύγεις. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: στον Κλικ 93. Είναι 6:30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που

Δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τρίτη, είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα τα ακούμε κάθε μέρα αυτή την εβδομάδα. Madonna και Sabrina Carpenter περιμένοντας το Confessions 2. Αυτό ήταν το Bring Your Love. Και πάω τώρα σε δύο κορίτσια από τη Στοκχόλμη, την Caroline και την Aino, που μας έκαναν όλους να φωνάζουμε I love it. Είμαι σίγουρος ότι ξέρουν τη συνταγή για το τέλειο hit, γιατί το νέο του single Butterfly Feelings είναι άλλη μία έκρηξη pop ενέργειας. Οι στίχοι μιλούν για εκείνο το γνώριμο, τρελό συνέστημα, το σκέρδημα στο στομάχι όταν ερωτεύεσαι ξαφνικά μέσα στο καλοκαίρι και θέλεις απλά να ζήσεις τη στιγμή χωρίς να σκέφτεσαι το αύριο. Πρέπει επίσης να σας πω ότι και τα δύο μέλη έγιναν μητέρες με πολύ μικρή χρονική διαφορά τα τελευταία χρόνια. Αυτό όμως δεν τη σταμάτησε καθόλου. Συνεχίζουν να περιοδεύουν σε όλο τον κόσμο, έχοντας μάλιστα τα μωρά τους μαζί στο backstage των μεγαλύτερων φεστιβάλ. Νέα σύγκλη για τις Icona Pop έρχεται τώρα στο New Music Show.

Oscar Matt Kay και Sweet Nothing στο New Music Show. Και ένα μικρό break τώρα για να πάμε πίσω στον χρόνο και συγκεκριμένα στο 2013, όταν το Waves του Mr. Probs κυκλοφόρησε την άνοιξη εκείνης της χρονιάς. Πρόκειται για ένα τραγούδι που μιλάει για την κατάσταση που βιώνουμε όταν είμαστε σε απόσταση με κάποιον που αγαπάμε. Μετά την επιτυχία που γνώρισε στην Ολλανδία,

Φτάσαμε στον Φεβρουάριο του 2014 όταν το remix του γερμανού παραγωγού έγινε διαθέσιμο παντού και ώθησε το track να γίνει μεγάλη επιτυχία, φτάνοντας στο νούμερο 1 σε χώρες όπως Αυστρία και Νορβηγία. Ήταν το 4ο πιο εμπορικό single στην Αγγλία, πουλώντας πάνω από 800.000, ενώ στην Αμερική βγήκε με τη συμμετοχή των rappers T.I. και Chris Brown. Το Waves λοιπόν είχε γίνει μεταξύ άλλων 6 φορές πλατινένιο στην Ολλανδία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ουγγαρία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 12 χρόνια.

0: στον Click 93. Είναι 7.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Φέτος στην Go, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν, ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ, ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 862 ευρώ έως 1169 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση και 1150 ευρώ έως 1560 ευρώ για οκτάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 855 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Ζήξεω σήμερα τρίτημο Γιάννη Μπουτσίκα. Η εβδομάδα ξεκίνησε μια μέρα αργότερα λόγω τη αργία του Αγίου Πνεύματο. Αλλά εγώ είμαι εδώ και συνεχίζω να μεταδίδω τι μεγαλύτερε επιτυχίε για το καλοκαίρι του 2026. Μία από αυτέ, Loco Loco από Γκόρντο και Ρενιέρ Ζόνεβελτ. Και το όνομα των Key Crushers βγήκε από την αγάπη του για τα synthesizers και το πιάνο, αφού όλα τα κομμάτια του ξεκινούν πάντα από μία μελωδία που γράφουν οι ίδιοι στα πλήκτρα στο στούντιο πριν καν μπουν τα drums. Το νέο σύγκλι του έχει τον τίτλο Lost and Found και μα προσκαλεί να φεθούμε και στη συνέχεια να ανακαλύψουμε ξανά τον εαυτό μας στο ρυθμό και το συνέστημα. Αν και κινούνται σε πιο ανεξάρτητα dance labels, οι παραγωγές τους έχουν παιχτεί στα sets μερικών από τους μεγαλύτερους DJs στον κόσμο, όπως ο Don Diablo και ο Hardwell, αποδεικνύοντας ότι ξέρουν καλά πώς να φτιάχνουν festival ready ήχους. Key Crushers, νέο single Lost and Found στο New Music Show.

Avalon Roxon και Vertigo και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Αυτή την εβδομάδα θα σας παρουσιάσω ελληνικές παραγωγές που έγιναν μεγάλη επιτυχία στη χώρα μας και στα τέλη του 2012 βγήκε ένα μυστηριώδες δύο παραγωγών που κάλυπταν τα χαρακτηριστικά τους. Οι Bangladesh έκαναν αμέσως επιτυχία με το πρώτο του single και την ίδια τύχη και ακόμη μεγαλύτερη είχε το δεύτερο. Το Utopia κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2013 και ήταν από τα Summer Anthems εκείνης της χρονιάς. Το track είχε

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 7:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα. Τρίτη μου, Γιάννης Μπουτζίκας, ήταν ο Χιούγκελ. Μία από τις μεγάλες επιτυχίες του καλοκαιριού έρχεται και σε λίγες μέρες στην Αθήνα. Ήταν το Jamaican Bam Bam. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 2 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε στην πλατεία νερού στην Αθήνα το Release Festival. Δύο από τα σημαντικότερα ονόματα της σύγχρονης ηλεκτρονικής σκηνής, η Roixop και η Moderat, εμφανίστηκαν μπροστά σε χιλιάδες κόσμο που τους απόλαυσε. Το αγαπημένο μας συγκρότημα από την Νορβηγία ήταν η headliner της βραδιάς και άνοιξαν το show τους με το μαγευτικό Monument, με τους fans από κάτω να χοροπηδάνε. Στα φωνητικά του τραγουδιού η Robin, και το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

0: Blue και Want You To Know στο New Music Show και πάω τώρα στον Έμιν Αγκάλαροφ, ο οποίος δεν είναι άγνωστος στη διεθνή σκηνή. Έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με θρύλους όπως ο David Foster και ο Nile Rodgers, ενώ έχει εμφανιστεί ως special guest ακόμη και στον διαγωνισμό της Eurovision. Ο Τζόνι από την άλλη ξεκίνησε να ανεβάζει covers στο Instagram και έγινε viral μέσα σε μία νύχτα. Εμείς βέβαια τον αγαπήσαμε πριν από μερικά χρόνια με το super hit Love Your Voice και οι δύο καλλιτέχνες μοιράζονται κοινές ρίζες από τον Μπακού του Αζερμπαϊτζάν. Αυτό το κοινό τους πολιτισμικό background τους έκανε αμέσως να δεθούν στο στούντιο, βγάζοντας μια πολύ αυθεντική και οικία ενέργεια. Το Καμίν είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές μουσικές ιστορίες των τελευταίων ετών. Ο Έμιν δεν συνειδητοποίησε αμέσως πόσο δυνατή θα ήταν αυτή η συνεργασία του με τον Τζόνι, αλλά το τραγούδι κατέληξε στο top 3 στο παγκόσμιο Shazam Chart. Έχει συγκεντρώσει πάνω από 600 εκατομμύρια streams και είναι από τα μεγαλύτερα hits στο TikTok. Πλέον κυκλοφορεί η αγγλόφωνη εκτέλεση με τίτλο Fireplace και αναμένεται να συνεχίσει την επιτυχία της αρχικής εκτέλεσης. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.
1: Hi, I'm Johnny and you are listening to the New Music Show with John. The dream.

0: στον Click 93. Είναι 8. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 2 Ιουνίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε ο Charlie Watts, ο drummer δηλαδή των Rolling Stones. Επίσης το 1966 ο Frank Sinatra ήταν στην κορφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Strangers in the Night. Ακόμα το 1978 ο Bruce Springsteen κυκλοφόρησε το άλμπουμ Darkness on the Edge of Town. Και τέλος, σαν σήμερα το 2008 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Bo Diddley, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους των Rhythm and Blues, τον οποίον και ακούμε στο κλασικό πλέον τραγούδι I'm a Man. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Μάιο του 1955 με την ιδιότητα της εταιρείας Checker.

0: στον Κλικ 93. Είναι 8.30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?

0: την τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του.
0: Του.
1: Του.
0: Του.
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
0: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
0: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Κλικ 93. Είναι 10.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεά το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 2 Ιουνίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε ο Charlie Watts, ο drummer δηλαδή των Rolling Stones. Επίσης το 1966 ο Frank Sinatra ήταν στην κορφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Strangers in the Night. Ακόμα το 1978 ο Bruce Springsteen κυκλοφόρησε το άλμπουμ Darkness on the Edge of Town. Και τέλος, σαν σήμερα το 2008 εγκατέλειψε το μάτι το κόσμο ο Bo Diddley, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους των Rhythm and Blues, τον οποίον και ακούμε στο κλασικό πλέον τραγούδι I'm a Man. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Μάιο του 1955 με την διάθεση εταιρείας Checker.

0: Axel. DJ Yo.
1: Κλικ FM 93. Ξυπνάνε.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 10:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 11.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 2 Ιουνίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε ο Charlie Watts, ο drummer δηλαδή των Rolling Stones. Επίσης το 1966 ο Frank Sinatra ήταν στην κορφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Strangers in the Night. Ακόμα το 1978 ο Bruce Springsteen κυκλοφόρησε το άλμπουμ Darkness on the Edge of Town. Και τέλος, σαν σήμερα το 2008 εγκατέλειψε το μάτι το κόσμο ο Bo Diddley, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους των Rhythm and Blues, τον οποίον και ακούμε στο κλασικό πλέον τραγούδι I'm a Man. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Μάιο του 1955 με την τίτλο της εταιρείας Checker.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 11:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πατρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 2 Ιουνίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε ο Charlie Watts, ο drummer δηλαδή των Rolling Stones. Επίσης το 1966 ο Frank Sinatra ήταν στην κορφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Strangers in the Night. Ακόμα το 1978 ο Bruce Springsteen κυκλοφόρησε το άλμπουμ Darkness on the Edge of Town. Και τέλος, σαν σήμερα το 2008 εγκατέλειψε το μάτι το κόσμο ο Bo Diddley, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους των Rhythm and Blues, τον οποίον και ακούμε στο κλασικό πλέον τραγούδι I'm a Man. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Μάιο του 1955 με την ιδιότητα εταιρείας Checker.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Έχεις κάτι να πεις. Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πατρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 2 Ιουνίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε ο Charlie Watts, ο drummer δηλαδή των Rolling Stones. Επίσης το 1966 ο Frank Sinatra ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Strangers in the Night. Ακόμα το 1978 ο Bruce Springsteen κυκλοφόρησε το άλμπουμ Darkness on the Edge of Town. Και τέλος, σαν σήμερα το 2008 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Bo Diddley, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους των Rhythm and Blues, τον οποίον και ακούμε στο κλασικό πλέον τραγούδι I'm a Man. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Μάιο του 1955 με την ιδιότητα της εταιρείας Checker.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πατρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 2 Ιουνίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε ο Charlie Watts, ο drummer δηλαδή των Rolling Stones. Επίσης το 1966 ο Frank Sinatra ήταν στην κορφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Strangers in the Night. Ακόμα το 1978 ο Bruce Springsteen κυκλοφόρησε το άλμπουμ Darkness on the Edge of Town. Και τέλος, σαν σήμερα το 2008 εγκατέλειψε το μάτι του κόσμο ο Bo Diddley, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους των Rhythm and Blues, τον οποίον και ακούμε στο κλασικό πλέον τραγούδι I'm a Man. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Μάιο του 1955 με την δικιά της εταιρείας Checker.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 2:30.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.